London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk.

0: στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3.
2: Έλα, Παντελή.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια, όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Εύχομαι να μείνετε μαζί μου. Έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε να δούμε τα έντυπα κυπριακά, ελληνικά καθώς και διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Σήμερα Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο λοιπόν, μαζί μας και πάλι το Varossi Lettings and Estates, χορηγός μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο, που νομίζω είναι και σήμερα ανεβασμένος.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν 18 βαθμοί Κελσίου, ο ήλιος μαζί μας, θα παραμείνει μαζί μας και η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα στους 28 βαθμούς, παρακαλώ. 28 βαθμούς Κελσίου, θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 και μετά θα αρχίσει να πέφτει και στις 8 και 58 λεπτά θα δύσει ο ήλιος, μεγαλώνει και άλλο η μέρα και μικραίνει η νύχτα. Απόψε καλημέρα στην κυρία Άννα που πάντα ενδιαφέρεται να γνωρίζει το φεγγάρι. Η κυρία Άννα μου θα κάνει την εμφάνισή του μετά τα μεσάνυχτα και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το πρωί 4 και 56 λεπτά που θα ξημερώσουμε το καλό με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο, surprise, surprise, η θερμοκρασία θα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει μέχρι εκεί. Παρασκευή ήταν λίγο ζέστη, σήμερα και πάλι. Αύριο λοιπόν η Κυριακή 31 βαθμοί και την Δευτέρα ακόμα πιο ψηλά θα ανέβει. Θα πάει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια καθημερινά και σήμερα έχουμε τον ήλιο μαζί μας. Αυτά είναι τα νέα για τον καιρό. Απολαύστε τον.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, τα κυπριακά έντυπα. Να αρχίσουμε με τα κυπριακά για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ασταμάτητα ρέει το αίμα στην άσφαλτο. Νεκρή ηλικιωμένη στην Πάφο παρασύρθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοχείου. Κύριε Λέσο, διαβάστε στον Αλφα της Κυριακής που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα Σάββατο. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης γυναίκας που έπεσε από το μπαλκόνι τέταρτου όροφου ενώ καθάριζε. Να τι κρίμα. Βροχές ισχυρές, καταιγίδες και χαλάζι. Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ζευγάρι με μυθική ιστορία. Ολυμπιακός και Ρεάλ στον τελικό για πέμπτη φορά. Εδώ η κυρία Ελένη Ράντου, έφτασα να γίνω 60 και να πάρω το respect. Μπράβο. Η Κύπρος πύλη εισόδου της Ινδίας στην Ευρώπη, το αποτύπωμα της επίσκεψης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη. Συλλήψεις για επίθεση εναντίον αστυνομικού και μαχαιροφορία. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, υπέκυψε στα τραύματά της η 55χρονη που εγκλωβίστηκε στο όχημα μετά από σφοδρή σύγκρουση. Τι κρίμα. Ανοιχτή πηγή, οι επικίνδυνες οικοδομές. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στη Λάρνακα. Θα κλείσουμε στις φυλακές. Οργανωμένοι οι δεσμοφύλακες σοβαρές καταγγελίες και απειλές για κλιμάκωση. Δεν υιοθετούμε τέτοιες συμπεριφορές. Η δημόσια απολογία των κτηνοτρόφων μετά την ένταση στην Πάχνα. Δύο συλλήψεις για το μαγείρεμα σε εισαγωγικά εκρηκτικών, έρευνες σε οικίες και κατάσχεση τεκμηρίων. Και αυτά ήταν τα ελληνικά, τα κυπριακά, με συγχωρείτε, τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, σήμερα Σάββατο. Για να δούμε εδώ αυτό το δυστύχημα. Τι κρίμα αυτό να πέσει, λέει, σαν καθάριζε σε μια πολυκατοικία και έπεσε από τον μπαλκόνι τέταρτου όροφου. Στην δημοσιότητα λοιπόν τα στοιχεία της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής ενώ έπεσε από τον μπαλκόνι τέταρτου όροφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο εργατικό θανατηφόρο ατύχημα που συνέβη χθες λίγο μετά τις 7 μετά μεσημβρίαν, έχασε τη ζωή της η Νταϊάννα Τσιλίδου, 61 ετών, από τη Γεωργία. Η αιωνία της να είναι η μνήμη συγκεκριμένα, ενώ η 61 ετών γυναίκα ασχολείται με το καθάρισμα γραφείων στο μπαλκόνι του τέταρτου όροφου κτηρίου στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα δούμε σε λίγο και τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά, είναι τύπα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι έχουμε. Μικρολίμανο, γνώριμος των αρχών και καταζητούμενος σε Ελλάδα και Αλβανία, ο τραυματίας. Είχε κρατήσει όμηρο αστυνομικό στο παρελθόν. Στόχος διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου, η Ιβάνκα Τραμπ. Ήθελαν να την σκοτώσουν ως εκδίκηση για την εξόντωση του Σολεϊμανί. Στην Κρήτη, ερωτήματα και πόνος για τον 33χρονο γιατρό που εντοπίστηκε νεκρός. Συγκλονίζει ο πατέρας του. Σύννεφα πολέμου πάνω από το Ιράν. Σύσκεψη Τραμπ με αξιωματούχους, άλλαξε το πρόγραμμά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026 προχωρούμε παρακάτω. Αρχεία UFO, αποκλειστικό ηχητικό από το πλήρωμα το Apollon 12. Έρχεται το Ρόζο Κένι, η νέα πλατφόρμα τιμών σε πραγματικό χρόνο με τεχνική, με τεχνητή νοημοσύνη. Πού βρίσκεται ο Βλαδίμιρ Πούτιν? Το μυστήριο με τις τελευταίες εμφανίσεις του και οι φόβοι για την ασφάλειά του. Συναγερμό στην Καλιφόρνια, εκενώνονται 6 πόλεις λόγω απειλής έκρηξης σε εργοστάσιο αεροναυτικής, 40.000 φεύγουν από τα σπίτια τους. Δολοφονία Κριστίνας Εξαρχουλέα από την στούπα της Μάνης έως το Μίτσιγκαν, το τούνελ στα ίχνη του υπόπτου. Μαξίμου προς Σαμαρά, Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με θέατρο, καιρός ατμοσφαιρική τραμπάλα με βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο. Τι θα γίνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Αν ενδιαφέρεστε να δείτε αναλυκότερα κάποια από αυτά που αναφέρω, κυρίες και κύριοι, μπείτε στο newsbomb.gr. Από εκεί διαβάζω αυτά τα νέα, αυτούς τους τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, και προχωράμε. Πάει παρακάτω, θα δούμε σε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Ο κύριος Τραμπ, η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου. Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του. Μάλιστα. Ντόναλντ Τραμπ, ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα. Το ΝΑΤΟ έφτιαξε υπόγειο στρατηγείο σε σταθμό του μετρό στο Λονδίνο για σενάριο ρωσικής επίθεσης. Κούβα, ο υπουργός εξωτερικών κατηγορεί τον Ρούμπιο για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης. Στη Γάζα, καταστροφική παραμένει η ανθρωπιστική κατάσταση. Το Ισραήλ αρνείται την είσοδο απαραίτητων προμηθειών. Έκλαιγα, λέει, με λυγμούς για ώρες. Η Τζέσι ανακοίνωσε ότι δεν έχει πλέον καρκίνο. Αυτό είναι θαύμα και συγχαρητήρια. Μακάρι να είναι καλά. Έχω το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάει στο γάμο του γιού του. Α. Η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτήθηκε από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρώτη πολιτική του ήττα στο ζήτημα του Ιράν. Κωνσταντινούπολη, ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες τουρίστες, σημαία στην Αγία Σοφία. Νορβηγία αλλάζει το ωράριο πώλησης αλκοόλ εν ώψη Μουντιάλ. Είναι το Ισραήλ τόσο απομονωμένο όσο νομίζουμε? Πρέπει να έχουμε πλάν Β σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά, είπε ο Ρούμπιο. Έμπολα στο Κόγκο, αναβαθμίζεται η πολύ ψηλός ο κίνδυνος έξαρσης από Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γνώριζα ποιος ήταν και δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή, λέει η ακτιβίστρια που φώναξε στον Μπεν Γκρίβ. UFO στην δημοσιότητα, το νέο μπακέτο. Βρετανία, επεκτείνεται έρευνα για τον Άντριου, οι αρχές ζητούν περισσότερες πληροφορίες. Το νεφέλωμα της κρυστάλλινης σφαίρας αποκαλύπτει τον θάνατο ενός άστρου. Στο Κονγκό, ορισμένα, για να δούμε, άτομα μάλλον από ένα θυμωμένο πλήθος έβαλε φωτιά σε σκηνές νοσοκομείου για τον έμπολα. Εντός ορών, πιθανή ανακοίνωση προσχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν με μεσολαβητή Πακιστάν. Για να δούμε τι θα εξελιχθεί και τι θα γίνει. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα και αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, πηγαίνετε στο info.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες, αν έχετε φυσικά, και πρόσβαση. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Νόημα ζούσες.
1: Έχουμε 15 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Θα το ακούσουμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω εδώ με την χορηγία του Βασίλη Μαύρου, Dr. Βασίλη Μαύρου και Varossi Lettings and Estates. Μείνετε μαζί μας λοιπόν μέχρι και τις 10. Έχουμε αρκετά να πούμε και να κάνουμε. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα και πολύ πολύ μουσική. Επομένως, μείνετε εδώ. Ο καιρός μας είναι καλός σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα πάει μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Και όπως έχω πει και νωρίτερα, αύριο θα είναι μέχρι και 31 βαθμούς. My God.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Θέλω να σας πω λίγο για την επιτυχημένη έκθεση που παρευρέθηκα χθες εκεί στην Κυπριακή Αδελφότητα, όπου ήταν έκθεση με εικόνες, παρακαλώ, της κυρίας Ανδρούλας Σόλομον, Sacred Grain. Με αυτό τον τίτλο λοιπόν παρουσίασε τις εικόνες της εκεί, οι οποίες εικόνες τις ζωγραφίζει πάνω σε ειδικό ξύλο. Και η κυρία Ανδρούλα είπε ότι αυτό το ειδικό ξύλο είναι πόρτες παλιές σπιτιών, τις οποίες δεν τις χρειάζονται, τις βγάζουν και είναι πάνω σε αυτό το ξύλο. Της κόβει, της τακτοποιεί και ζωγραφίζει πάνω σε αυτό. Ήταν καταπληκτικές οι εικόνες αυτές. Παρευρέθηκε εκεί και ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κυπρίων, κύριος Χρήστος Καραολής, καθώς επίσης και ο εκτελεστικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, κύριος Ανδρέας Καραολής, και πολλοί συμπατριώτες μας, την κυρία Ανδρούλα Σόλομον καλωσόρισε ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο γνωστός δημοσιογράφος της Παρικίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ποιότητα των εκθεμάτων, η οποία έκθεση, όπως μας πληροφόρησε η κυρία Ανδρούλα Σόλομον, θα μεταφερθεί στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη, αυτές τις μέρες. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Συγχωρείτε. Συγχαρητήρια στην κυρία Ανδρούλα Σόλομον και ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι με διάθεση και να φτιάχνει και άλλες εικόνες. Κοιτάζοντας τις εικόνες λοιπόν ενθουσιάστηκα, γιατί όταν τις κοιτάς νομίζεις ότι σε κοιτούν στα μάτια, ότι σε τραβούν να τις κοιτάξεις και σου στέλνουν μια έτσι θετική ενέργεια. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον έκθεση. Συγχαρητήρια κυρία Ανδρούλα, να είστε καλά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τραγουδάκι και θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας σε λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Με λίγα λόγια να σας πω ότι εδώ έξω, πάνω στη γωνία, εδώ στα φώτα, έγινε ένα μικρό accident. Πυροσβεστική είναι εδώ, αστυνομία, 4 αυτοκίνητα αστυνομία, πυροσβεστική και 2 αυτοκίνητα τρακαρισμένα, σπρώχνουν το ένα πάνω στη γωνιά να καθαρίσει ο τόπος. Επομένως, να είστε προσεκτικοί, ειδικά με αυτές τις σημερινές καταστάσεις. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αυτά, εύχομαι να μην υπάρχουν θύματα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τραγουδάκι και θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας σε λίγο. Μην φύγετε, μείνετε εδώ. Να ευχαριστήσουμε όμως τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δόκτωρ Μαύρου. Και να η ευκαιρία να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, που όπως έχω πει και παλιά, είναι υποψήφιος βουλευτής της Αμοχώς του, ο πρόεδρος λοιπόν των Αμοχωσιανών εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, βρίσκεται στην Κύπρο γιατί είναι υποψήφιος βουλευτής. Αύριο είναι οι εκλογές, υπάρχουν 2 εκλογικά κέντρα εδώ στο Λονδίνο, ένα στην πρεσβεία μας, όπου μπορούν οι υποψήφοι να ψηφίσουν εκεί, έχουν δηλώσει που θα ψηφίσουν και πρέπει να βρεθούν εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα νομίζω. Και το δεύτερο είναι στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου και εκεί αυτοί που έχουν δηλώσει θα πάνε να ψηφίσουν από τις 10 μέχρι και το μεσημέρι, μισή ώρα διακοπή, και μετά και πάλι μέχρι τις 4. Τα αποτελέσματα θα τα μάθουμε, συγγνώμη, είπα αύριο, για την Κυριακή είναι. Για την Κυριακή λοιπόν θα τα μάθουμε Κυριακή βράδυ ή πολύ πιθανό Δευτέρα πρωί. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλα, να πάνε καλά, να πάει η διοργάνωση να πάει καλά και να γίνουν όλα ομαλά, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, έτσι που μας αξίζει, για το θέμα της Κύπρου μας, με πολιτισμένο τρόπο να γίνουν όλα δίχως προβλήματα. Αυτά λοιπόν, συνεχίζουμε τραγουδάκι πάλι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

19 λεπτά μετά τις 8. Να πούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρο και το Varossi Lettings and Estates που βρίσκονται εκεί στο 176 Tollington Park, London and 43AJ. Το τηλέφωνο τους 020-7263-8100. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες, έχουν πείρα πάνω από 30 χρόνια και να πούμε ότι πληρώνουν προκαταβολικά, παρακαλώ. Μπείτε στο website τους www.varossilettings.com και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, να είστε πάντα καλά και πάμε, προχωράμε παρακάτω και θέλω να σας πω λίγο για το Wine Festival, το οποίο Wine Festival, κυρίες και κύριοι, έρχεται και φέτος μαζί μας. CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture, με τους καλλιτέχνες The Artists Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελεκανής, After Dark Live Session. Οι καλλιτέχνες αυτοί θα εμφανιστούν μετά τις 7 και τις 2 μέρες εκεί στο Decorium, 22 Western Road, London, N22, 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Get your tickets at lgr.co.uk, go to CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Creek Radio. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με Πελεκανή. Στέφανος Πελεκανής, ένας σταμάσιος καλλιτέχνης Κύπριος, ο οποίος θα μας πει για την τελικότητα.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
3: Varossi Lettings 7263-81-00.
1: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ακούστε κυρίες και κύριοι, για φιλανθρωπική εκδήλωση για σήμερα και αύριο εν ώψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, η κοινότητά μας σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκυριακό 23 και 24 Μαΐου ως ακολούθως στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London, N22 5HJ. Σήμερα Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 μετά μεσημβρίας και αύριο την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07854 11 17 76. Αυτά λοιπόν, συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία αυτή και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην εκδήλωση. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και ευχόμαστε να πάει καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κλαβδία, καινούργιο τραγούδι λοιπόν, όνειρο βαθύ, μπράβο της, ωραία φωνή. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση για Θεία Λειτουργία που είναι σήμερα. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 το πρωί, δηλαδή σε 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου, στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Ουκρίν, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα αγγλικά. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας και μέρημνας της κοινότητάς μας προς τους νέους μας, τις νέες οικογένειες και τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, η τοπική εκκλησία στέκεται δίπλα τους και τους προτρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση. Σήμερα λοιπόν, στις 10 η ώρα πριν το μεσομέρι, σε 1,5 ώρα περίπου, εκεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Ουκρίν, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα αγγλικά. Αυτά.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: Η Μελίνα Σλανίδου και Άστρο Παλιάστο μας έφερε στα 38 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Ο καιρός μας είναι θαυμάσιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα πάει σήμερα μέχρι 28 βαθμούς. Η Αράχνη, κέντρο υποστήριξης γυναικών, προσφέρει δωρεάν μάθημα στη βρετανική νοηματική γλώσσα που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 έως τις 8 μετά μεσημβρίαν στην διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London and 7, 6AT. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Για εγγραφή στείλτε email στο info@arachni.org.uk ή καλέστε στο 020-7263-6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση σύντομα. Αυτά από την Αράχνη και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Παπαδόπουλος, κουράστηκα να σε αγαπώ. Ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, αναφέρει ότι η Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτηρα με χαρά ανακοινώνει ότι το ετήσιο πίκνικ της 50ης θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park μετά την Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία στο Bayswater την Κυριακή 31η Μαΐου. Το πίκνικ αποτελεί ευκαιρία για τους νέους της παροικίας από όλο το Λονδίνο και όχι μόνο να συγκεντρωθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν νέα πρόσωπα και να απολαύσουν ένα απόγευμα φαγητού και συναναστροφής. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email coty.org@gmail.com. Επαναλαμβάνω το email coty.org@gmail.com. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο μας τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Μαρία Αναματερού, για το άρωμα. Μιλάει για το άρωμα.

Αυτά λοιπόν από την Μαρία Ανωματερού, πολύ όμορφη φωνή, το άρωμα, και για να δούμε τι έχουμε, συνεχίζουμε με ακόμα μία ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από το δικηγορικό γραφείο Μάικλ Κυπριανού Law Firm, που είναι η χορηγή μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Διοργανώνουν μία ξεχωριστή εκδήλωση, ένα cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε σκέψεις σε ένα πολύ όμορφο βράδυ συνδυασμένο με ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για να κρατήσετε θέσεις, επικοινωνήστε μέσω του email του κυρίου Σάβα Σαββίδη, ο οποίος θα βρίσκεται στην εκδήλωση εκ μέρους της εταιρείας Μάικλ Κυπριανού Law Firm. Το email είναι savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε να πάμε σε ένα άλλο άρωμα τώρα. Το άρωμα σε μουσική του Κύπου Χαλάμπους, και να το χαρίσουμε σε εσάς που σας αρέσει και το ζητάτε κάποτε. Πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα, σιγά σιγά, που θα μας πάρει και στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο ακολουθεί στις 9 η ώρα.

Απόψε ποτέ μου ήταν η Μπέγκι Ζίνα, αγαπητέ Ξενάκη, στην Άνδρια, στον Μπρούστ, στη Λουτσία και στον Ξενάκη και στην υπόλοιπη οικογένεια. Χαρισμένο αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Να πω καλημέρα στην Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα Γεωργία, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κυριακό και καλό ταξίδι. Πάει ταξίδι Γεωργία και μάλιστα λέει δεν ξαναπήγε. Εύχομαι να είναι ωραίο το ταξίδι, να περάσετε καλά αγαπητή Γεωργία. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν, επιλογή της Γεωργίας και Δαυνοβόλος Έρωτας. Η μουσική είναι του Κύπρου Χαλάμπους και είναι για την οικογένεια της κυρίας Γεωργίας, για την ίδια και για μας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε λοιπόν και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Εδώ είμαστε.

Να πούμε καλημέρα στον κύριο Χαλάμπους που έχει γράψει τη μουσική για αυτό το τραγούδι και να ευχηθούμε και πάλι στη χειρουργία καλό Σαββατοκύριακο. Να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και η κυρία Εύα της αρέσουν πάντοτε τα κυπριακά τραγούδια, κυπριακή μουσική και τραγούδια βεβαίως, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Λαλούσιν τα μελαχρινά. Κυρία Εύα μου, για σας. Καλώς σας, Κυριακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά. Για όλη την οικογένεια της κυρίας Εύας Λισάνδρου και για μας. Ευχαριστούμε πολύ.

Θέλω να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι μαζί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα χρόνια στήριξης, Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές. Οι εκλογές είναι αυτή την Κυριακή και υπάρχουν και δύο τόποι όπου μπορείτε εσείς που έχετε δικαίωμα ψήφου να ψηφίσετε εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Το ένα είναι στην Κυπριακή Πρεσβεία του Λονδίνου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 5 το βράδυ, και το δεύτερο είναι το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, που και εδώ στην περίπτωση αυτή από τις 10 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, μισή ώρα διακοπή και μετά ξαρχίζουν μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλους, ιδιαίτερα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου που είναι και χορηγός μας, είναι ο πρόεδρος των Άμοχοσιανών Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος είναι υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές, κυρίες και κύριοι. Να το ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Τα νέα θα τα μάθουμε λοιπόν για το ποιοι έχουν εκλεγεί την Κυριακή που μας έρχεται, αύριο την Κυριακή δηλαδή, λίγο αργά, ή πιο πιθανόν να τα μάθουμε και το πρωί της Δευτέρας. Αυτά. Καλημέρα στην κυρία Έλλη. Καλημέρα κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό. Μια αγκαλιά. Και είναι από τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Γεράσιμο, προτίμηση της κυρίας Έλλης, και την αγκαλιά κυρία Έλλη μου θα την δώσουμε όταν βρεθούμε. Βεβαίως, βεβαίως, οι αγκαλιές δεν στοιχίζουν τίποτα και κάνουν καλό. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ κυρία Έλλη μου, καλό Σαββατοκυριακό και πάλι. Γιώργος Γεράσιμος, καλημέρα και στη Τίνα. Βρίσκονται κυρία Έλλη μου, έτσι για να ξέρεις, πήγανε Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Είναι για λίγες μέρες εκεί και εύχομαι να περνούν καλά. Θα γυρίσουν πίσω σύντομα και να ευχηθούμε να είναι πάντα καλά. Πάμε.

0: Ευχαριστούμε Γιώργο και πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας τα 23 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Και μετά γυρνάει πίσω και πάλι με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και πάλι. Back to the music
1: in moments. This is LGR, London Greek Radio. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Αλεξία Χιώτη και ακούω LGR και Βασίλη Παναγή.
1: Να πούμε καλημέρα στην Αλεξία Χιώτη. Ευχαριστούμε, Αλεξία μου, και πολύ σύντομα να σας πω ότι η Αλεξία θα εμφανιστεί σε τηλεοπτικό πρόγραμμα στο RIC. Θα μάθω περισσότερα και θα σας ενημερώσω για να την δείτε εσείς που την βλέπατε εδώ στο Λονδίνο και την παρακολουθούσατε. Πάμε να την ακούσουμε στο ένα γράμμα. Και πολλές ευχές λοιπόν στην Αλεξία και ό,τι το καλύτερο και σε όλη την οικογένειά της.

0: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε για το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, Record of the Week, που είναι ο Πέτρος ο Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. Πάμε να δούμε. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι τον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλα τα κορίτσια και τα αγόρια εκεί στα Αστέρια, καθώς και στο Cleaners Unite. Cleaners Unite, όλα τα κορίτσια και τα αστέρια, και εύχομαι όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας, να είστε πάντα καλά, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι.
2: Είμαι ο Σταν και ακούω LGR και Βασίλη Παναγή.

Και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόσι Lettings and Estates, που βρίσκονται εκεί στο 176 Tollington Park, London, N43AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο 020-7263-8100 και είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο να πούμε, να χαιρετήσουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο... Για να δούμε. Στους 2 οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, τον κύριο Μελίουρης και την οικογένειά του και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό εκεί, και να ευχαριστήσουμε για την συνεχή υποστήριξη τόσων πολλών ετών. Είναι η χορηγή μας κάθε Κυριακή πρωί στις συνδέσεις με τις εκκλησίες, όπου μεταδίδουμε, κυρίες και κύριοι, την Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είναι καλά, τους ευχόμαστε κάθε καλό και πάμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Αυτά λοιπόν.
1: Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε 15 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και να χαιρετήσουμε την κυρία Δέσποινα, εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, με πολλές πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών και να ευχηθούμε κάθε καλό και καλές δουλειές, κυρία Δέσποινα, μου να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάντα για την καλή σας διάθεση και τη στήριξή σας και ευχόμαστε καλό Σάββατο Κυριακό και καλές δουλειές. Πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας και γυρνάει πίσω και πάλι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχουμε να διανύσουμε κάπου 14 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
3: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for

Παπαμακαρίου, λοιπόν, στη Ρωνία Στίχη. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλημέρα. Θέλω να πω στην κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, τη διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, την Βικτόρια, την Μαρία, τον Κώστα. Χαιρετώ τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, όλους εκεί και τους Σαμώνες. Και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά αυτό το Σαββατοκυριακό που έχουν έκθεση φορεμάτων για ένα καλό φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς επίσης και αύριο είναι κάτω στο χώρο της του θεάτρου εκεί θα γίνουν οι εκλογές, κυρίες και κύριοι, για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Και να τους χαρίσουμε και τον Στέλιο Κανταζίτη που είναι εδώ να μας πει το επόμενο τραγούδι. Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ Στέλιο. Και εσύ έφυγες, αλλά η μνήμη σου είναι εδώ και τα τραγούδια σου τα ακούμε σχεδόν καθημερινά.

0: κλάψει.
1: Στέλιος Γαζανζίδης, μόνο 4 λεπτά πριν από το τέλος και αυτής της ώρας, δελτίων ειδήσεως στις 10 και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται και πάλι, κυρίες και κύριοι, μετά. Στις 2 η ώρα θα είναι εδώ, μάλλον 4, για να δούμε τι λέει εδώ πέρα το πρόγραμμα. Ναι, στις 2 η ώρα θα είναι εδώ η Κατερίνα Νεοκλέους, Κάτ Νεοκλέους, με μια αγκαλιά τραγούδια. Μετά 4 με 7 ο Στέλιος Σιδερίδης και 7 με 10 Τόνι Νεοφύτου. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί. Πρωί-πρωί στις 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Να έχουμε υγεία, αυτό είναι το σημαντικότερο, και τα άλλα όλα γίνονται, έρχονται. Εμείς θα κάνουμε οι άνθρωποι. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Τι κάνετε, κυρία Ρούλα? Καλημέρα στην κυρία Ρούλα, στην κυρία Λενού. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Να είστε καλά. Bye bye.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: σε δει.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Sci-Winefest 2026 με τον Έλληνα τραγουδιστή Τριαντάφυλλος και Κύπρος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Σάββατο και Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου στο The Courier Mood Green. Εισιτήρια και περισσότερα στο lgr.co.uk. Χορηγός επικοινωνίας, Official Radio Media Partner, LGR.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα.

0: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Ακούτε LGR.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: Πάμε old school, Greek, με Μανώλης Αγγελόπουλος, όσο αξίζει εσύ.
1: Καρδιά σου η χρήση δεν αξίζουν.
0: Συνεχίζουμε με τον Σπύρο Ζαγορέας. Αυτό το έχει ζητήσει η Βασούλα μας. Φέρε βόλτα στο τραπέζι. Αφιερωμένο αυτό ειδικά για την οικογένεια της. Με πολύ αγάπη στην Εύα Λισάνδρου, στην άντρα της Χορκάνη, οικογενειακό, στην Παρασκευού, οικογενειακό. Σε όλη την παροικία και σε εμάς εδώ. Σε ευχαριστούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: LGR Ψυχαγωγία. LGR Ενημέρωση.
5: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone. BBC.

on a beautiful sunny day. Upbeat songs are great. Μισώτικα. Πώς είμαι, λίγο καλαματιανό. Θα ακούσουμε τώρα θαλασσάκι μου, Γιάννη Σπάριος. Για τον Ηλία, το χαρίζει αυτό σε όλη την κονία του, παιδιά, αγκόνια επίσης, ειδικά για το καλό του φίλο Κονίλιες, στο κοινωνικό εκεί στο Άγιο Δημητρίου.

0: Ένα και μοναδικό.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
3: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: Ένα και μοναδικό.
3: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

0: Sunshine on the airwaves for you today. Μια αγκαλιά τραγούδια. Κατά μεσλέος, here with you until four.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
5: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
10: 1, 2, 3, go.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

δεν κάνει κρύο εδώ στο Λονδίνο. Λοκ Μόνταλ. Ωραίο τραγούδι. Να αρχίσουμε το πρόγραμμα μας σήμερα. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Και τι κάνετε? Ελπίζω να περνάτε καλά. Να έχετε το αεριστήρα πάνω, το air conditioning, αν είσαστε τυχεροί. Γιατί ζέστη! 27 βαθμούς! Ουχ! Αλλά τι ωραία! Το καλοκαίρι ήρθε! Κατερίνα μου, ευχαριστώ για τις τελευταίες καυτερές ώρες εδώ στο LGR. Ελπίζω να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να διασκεδάσεις αυτό το όμορφο το καιρό. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR στις 103,3 στο FM TAP Digital, στο smart speaker σας και στο app. Ελπίζω όπου και να μας ακούτε να περνάτε καλά και δροσερά. Τι έχουμε σήμερα? Καλύτερα τραγούδια να διασκεδάσουμε αυτόν τον καιρό. Μια καλοκαιρινά. Έχουμε το μίξ περίπου 4:20. Θα δούμε και τι γίνεται εδώ στην γη. Τα παιδιά τώρα αρχίσαν το half term τους. Έχετε μία εβδομάδα χαρά μαζί τους. Να μην μας βρέχει. Να μπορείτε να κάνετε κάτι το ωραίο. Αλλά σήμερα θα σας παίξουμε Σταβέντο, Δανάη, Κέρι Καρπή, Σιδάρτα, Μορφούλα, Γιώργος Λιβάνης. Όλα τα καλύτερα. Παίξουμε και λίγα παλιά. Να θυμόμαστε και το παλιό το καιρό. Είστε συνοντισμένοι εδώ μέρος του Στέλιος Ιδρύτης. Ως τις 7. Παίξουμε τώρα Σταβέντο. Με την Daphne Lawrence. Καλώς σας βρήκα. LGR. Σαββάτο μες στο ήλιο. Πάτω δυνατά να περνούμε τις ώρες.

Επέξαμε τρία μαζί, τρία παλιά. Ένα της Ελένη Βιτάλης, ένα του Μιχάλη Μενιδιάδης και ένα του Πάνο Καβαλάς. Το ερχόμενο τραγουδί είναι αφιερωμένο στην κυρία που μου τηλεφώνησε μόλις τώρα, που έρχονται πίσω από το Hastings. Ένα νησιώτικο, ένα του Βάριο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Έλα μαζί μας να δεις πώς χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδιών. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Σικάριο, Κωνσταντίνος Αργυρός, SNIK, Παράδεισο, featuring Beyond. Βούλα, ευχαριστώ που μας τηλεφώνησες. Ελπίζω να σας δούμε στο Cyprus Wine Festival. Έφη μου, ευχαριστώ και εσύ που τηλεφώνησες. Το ερχόμενο τραγούδι αφιερωμένο για σένα και την Βούλα εκεί στο Λονδίνο. Τριαντάφυλλος που θα είναι εκεί στο CY Wine Fest στις 6 και 7 του Ιουνίου. Ελπίζω να σας δούμε εκεί. Tickets are available. Triantafilos live there. And Stefanos Pelikanis. Fantastic night that's going to be. Get your tickets daytime or nighttime tickets. You're going to have a good time. LGR on your Saturday afternoon.

LGR's record of the week. Έτσι έχει μάθει. Πάμε νησιά στην Ιούλια Γαλιμάνη. Ανεξάρτητος. Ζέστη, α?

Μιχάλης Χατζιάννης με τον Χρήστο Μαστόρας. Χόρεψε! Η ώρα είναι 6 και 6 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στήλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Πώς περνάτε αυτή τη ζέστη ημέρα και τη μέρα? Οχ! Προσοχή μόνο να πω. Πίνετε νερό. Να βάλετε το Fact 50 σας. Όχι να καείτε. Είναι ωραίο πράγμα. Τι έχουμε για την τελευταία ώρα μας? Τα καλύτερα τραγούδια. Νίκ Βέντα. Αν σας αρέσει το Afro House, θα σας αρέσει το Mix, που θα είναι περίπου 6 και 20. Τώρα ο Γιώργος Γιαννέας, Σταμάτης Καπρίς, δίπλα δωμάτια.

Τέμι. Γλώσσα του μυαλού. Πάμε τώρα στον Γιώργο Παπεσιδόρου. Θα τα βρούμε. LGR στο ήλιο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Νερό. Live edition. Τι ωραίο τραγούδι. Τελειώσαμε και για απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστώ για την κουβέντα σας. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφύτου για το LGR House Party. Εγώ θα είμαι εδώ το ερχόμενο το Σάββατο πάλι μαζί σας. Ελπίζω να περάσετε μια ωραία εβδομάδα. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνα τα βλέπεις τρίπλα.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Hail GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας. Στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well maintained, and all have sensible prices. Call 00357 7000 2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση,

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
3: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
4: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Did you bring your napkins? Μήπως τάκετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.